Τελείωθος καταχύνεται η λόγκ. Χάς κυρία Λαζά τέσσα. Νεσπαλάτερα αυτόν κύριε νεσπαλάτερα αυτή χύνω αλλαγό και κυζό με Λαζά τουσιά και τρεις κύριε χάνα κόκκιλε στέλνω Λαζά τελτονίου χάνα λαρ πίπλ τονίου. Τσόβε χαμπάκερ. Διε τελείωνε όντω αστέ τελείωνε κύριε μπερκέρα χύνω για οφορία χάνα κόκκερα τσάνιε χάνα τσελαμίσε σε κέρ και πια τσόβε χαμπάκερ. Νεκό πόκκα λόγκ

καμέτα, κουσουν κρόμο, μα καμνέ, σαρέιτα, καμπάν κρόμο, Έλα με εκπούς μπορ χρώματα ρε χώνια μπομ κόλ και τα ράτ κρόμο Ζανιό